0: This is the Pink Ink Sound Radio Show.
1: Thanks for listening.
2: Ακούτε το Collabo Radio στη συχνότητα 88,4 FM στο Βερολίνο και 90,7 FM στο Potsdam και online στο frpavlabb.org. Είμαστε μέρος του Freie Radio Berlin Brandenburg.
3: And now, a duck in a tree, as presented by